0: για σένα. Κατά κατήκα.
1: Ραδιο Βερόνικα. Να είναι την πρία μισμάς. Γκουπράβι, μπάμπα τι. Αχίτο βετέ.